0: Μα τους πελένε, μπαμ. Ας πελένε. Εκάμψε. Ακούστε να πάνε, μπαμ. Είμα. Γιούτα μας από πάνε, μπαμ, σοφέ.
1: Ουμ σοφέ.
0: Ουμ
1: σοφέ. Άγι, ουμ σοφέ.
0: Ζω σοφέ,
1: λαμχά. Ουμ σοφέ.
0: Ουμ σοφέ.
1: Ουμ σοφέ.

Φύγε σε υπόλοιπη. Κοίτα μανιόρι, σκύμε φίτε, τσιμώνω πόδι. Ασπίτι, αζίζου, σι σου πίζου, πικάζει κόλλα. Την τσιγιά μπόλου, φύσα να φλό, μου φύσα να τη σύμω, πεσίν τσιλά, φύγα το φόν. Σε σύντη τσιλίλου που μισήλου, τσίπα να κόλλα. Πατήσει, σύζυ, για φύση, να είσαι σαν και σπόνα, ναι. I'm amazing. He poised on a stage, Luini, about to cuff me an angel. Figured I blaze and navigate straight to the chamber. Strap on his safety, I save.